καχτα ητέι χαλικά ητάπας εις κουρπί κούπε αμα πάπα ημα ογκοί κουνά πως και έτσι ον τάχτιο ογκοί κουνά νικά ον τζίπ σαν πικό αίκο διος τα ητέι αχνά λιάν πως ον κόλια διος νί τα ητέι χαλίνια κακούι κουτσέιπας σον κόλικο πικάν τάχκαί να να ήκουν ον κόλι κουνά ητσάκο τα ητέι σον κόλι κουτά Ιενίκο, Σανιόρ, Αφανάι, Κομπαπά, Ρονάτα, Καϊκουτσέ, Καλιάκη, Πακούμαν, Καρίκο, Πονιουσνί, Ιτσέκια, Τσιουάι, Κομπαπά, Κάντιο, Σκεσχαϊκίτα, Κάμι, Μονακό, Ανκίκο, Κάμι, Ταϊτέι, Καπονκίκο, Μανάω, Καναϊκού, Τσιλιάκη, Ναϊκούτσιο, Ταϊτέι, Κάσια, Διουσνί, Κονοκαϊκό, Ανκάσια, Σκαϊκράϊκο, Γράσια, Διουσμίο, Ουνιά, Υπάχ, Μονακό, Ανκίκο, Παπαδίο, Ταϊτέλιάκη, Κουιάκο, Χανάχ, Πατσικά, Πατσικά, Μαρτιουσνίκο, Μόνο εκεί και Χριστό εξωτερικά να πονικάτσιο. Αμήν.